ήταν για γιατκό ο Ζανσέν. Βάλατ περχέ γιούλαν για μότε κουβάνσα τον Αϊζέν. Ζέτε είτε κέσκουστε ετ βέλβαλοι σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκή μητα ήμινετε και τόλιζε τέτοια.